0: Ο πίσεντε είναι ο Στάσου, α. Αγριώδη. Κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.
1: Mami, ho pido uccidere.